0: Thank you.
1: This is a obscure walkabout song.
2: Yellow Radio 101,7. Κάτι παραπάνω από ραδιοφωνικό σταθμός.

0: Dini, complete Dini. All I need, all I really need, spirit babe, spirit babe, woman spirit babe, woman spirit now, woman.
1: Yellow Radio 101,7. Κάτι παραπάνω από ραδιοφωνικό σταθμός.

εδώ αόρατος, υψώσου μέσα απ' τη θάλασσα και ρίξου στη στεριά, και ρίξου στη στεριά.